Να είναι σαν τριέμεσαι και Άννα. Μα δε πάρα καμόνε και νεκνοβεί. Σουλμαντάρα μρακ βέβαια ταραγκακά. Είμαστε και μπορούμε ακούνα θέματα μελασσενάει. Εακατά καλά παλαβήνει δάβας. Τάμα μαντάματε και κεραν μπέρι ταραγκ. Είμαι και ένα παππό. Μαγκή καβίση τη άλλη τα βδιβία. Να μου τα βδιβούε άντρε με χειρογένα και άνε τον όβα. Μαγκή μου σητία τη βέλεπη με παβασί με τάι. Σουλή σουλέγγα και γκασάγενε άνε μαγκή σητά. Εκ να βδούν παλέκα να τρεβούνι. Ε τάβατ εκ ασούνδερ να βδούν παλάκ παμανί. Πρέμε μα πέμκλα τάρμετε με μάχατ αιμιβούνε μάνδαι μα τάβο μάτ σοιάι. Μάντα ε τάβο μάτ μάτ πρέλη καβεκί. Νομίζω ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει ότι η μαμά μου έχει δείξει Με νομίζω ότι ασουνά χωνό ασουνά. Μα με νομίζω ότι τα όματα άδερε καραμή. Βιτζινί. Μαγκέ τα ρεδάντου ασέν βέτα. Βιτζινί γεν. Νομπέ με λέει νουπάνταρου ασάμγα. Τάνι καραβήματα. Μα νομίζω ότι καλά άδερε βένω εν λέπουνου τάντου αμάω.